στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ρυθμός 949.
1: Δε φταίει κανείς. Η βροχή ανδυναμώνει και μου παίρνει το τιμόνι. Η σιωπή σου αν με σκοτώνει.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Τζάμπο Άνοιξη.
1: Στην Πρωτέρια θα βρεις σίγουρα
2: στο ιδανικό My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Καλοκαίρι, μην κάνουμε τίποτα καλοκαιρινό.
1: Άκου λίγο. Περιμένε να πιάσω συνέστημα βάκχας.
0: Γκαζόνις. Αυτό ξέρεις τι είναι τώρα.
1: Κουνούπι.
0: Εξάτμιση καλοκαιρινή έξω από το μπαλκόνι. Λοιπόν, η Αθηνά Φαλίδα, από ό,τι βλέπετε, προσπαθεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, στο challenge που σας έχουμε βάλει από την προηγούμενη ώρα. Να στείλετε μηνύματα ηχητικά για να κερδίσετε γεύμα από το Wagamama αξίας 50 ευρώ. Με ένα μήνυμα στο Viber και να κάνετε μίμηση έναν ήχο καλοκαιριού.
1: Το έχω.
0: Άστο.
1: Κουνούπι. Κουνούπι, ρακέτα, βουτιά. Κύματα, κοχύλια, ήχους από κοχύλια, αναψυκτικό που ανοίγει, βέβαια. Ό,τι ήχο έχετε μέσα στο καλοκαίρι σας και μπορείτε να το μιμηθείτε, κερδίζετε γεύμα 50 ευρώ στο Wagamama, παιδιά. Το καλύτερο ηχητικό καλοκαιριού μίμηση που θα έρθει στο Viber στο 6937-949-949 κερδίζει γεύμα Wagamama. Θέλουμε πάρα πολλά μηνύματα, θέλουμε να γίνει χαμός, περιμένουμε και την Πέτη να έρθει εντός ολίγου.
0: Βεβαίως, και φυσικά περιμένουμε και το Όλα στη Φόρα να έρθει εντός ολίγου, γιατί πραγματικά έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια. Όχι, παιδί μου, όχι, παιδί
1: μου. Αυτό, το ξέρεις, κάνω καλά το κουνούπι.
0: Αυτό είναι το ραντάρ του ρυθμού. Το ραντάρ του ρυθμού που θα έρθει σε λίγο με το πρώτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά! Τι άλλο θέλετε, βρε, τι άλλο θέλετε.
0: Let's go, guys! I'm not like this other book is listening to Bookjit.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: χαμούλης με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, πολύ, πολύ ωραία μηνύματα στο Viber.
0: Ήταν ο Γιώργος Αμπάνης, είναι το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου στα μικρόφωνα και φυσικά η Αθηνά Φαλίδου στο δικό της προσωπικό όφωνο, γιατί έρχεται το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
1: Στη Φόρα εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα, 8 και 10 είναι η ώρα
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Να το πούμε.
1: Να τα εκατοστήσει. Είχε γενέθλια δίδυμος.
0: Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας.
1: Και έχω μάθει με οροσκόπο παρθένο, σαν τον άντρα μου.
0: Δίδυμος με οροσκόπο παρθένο,
1: σαν τον άντρα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας, έγραφε πάνω η τούρτα, έκανε ένα post και είχε ένα μπαλόνι με καρχαρία, γιατί είχε βγει ένα βίντεο που το σατήριζε, ναι. Και το έπαιξε και στην εκπομπή του, που μιλάει συνέχεια για τους καρχαρίες στα ελληνικά ύδατα. Ναι, και ναι.
0: Με μεταφορική.
1: Όχι, λέει, όποτε εμφανίζεται κάποιος καρχαρίας, λέει, εγώ το έχω πει ότι οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών,
0: ναι,
1: και το έχουν πάρει και έχουν ενώσει.
0: Όταν ο άνθρωπος όμως πηγαίνει, ταξιδεύει, οδηγεί.
1: Το ξέρει. Βέβαια.
0: Σαλπάρει, ξέρει.
1: Ναι, βέβαια ξέρει. Χρόνια πολλά λοιπόν να το ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Ήταν πολύ ωραία η τουρτά.
0: Αλλά τώρα μου είπε δίδυμος με παρθένο.
1: Γιατί ο άντρας μου είναι ο Γιάννης. Δίδυμος με παρθένο.
0: Κοίταξε, ιδιαίτερα πλάσματα.
1: Ναι. Πολύ ωραία πλάσματα είναι, να ξέρεις. Ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί.
0: Είπαμε εμείς ότι δεν είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι, όμως είναι πολύπλοκοι οι χαρακτήρες.
1: Είναι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιώργο Λιάγκα, λοιπόν.
0: Τους αγαπάμε και κάνει και έτσι.
1: Ναι,
0: θέλοντας και εμείς.
1: Έχοντας σύντροφο δίδυμο, για πες κακή κουβέντα.
0: Όχι, καλά, τους λοιπόν, αγαπάμε τους δίδυμους.
1: Έτσι. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Λίγο Γιώργο Λιάγκα ακόμα θέλουμε. Γιατί εσύ είσαι Χριστίδου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ακούστηκε.
0: Λίγο,
1: βγήκε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Γιώργο Λιάγκα έχει προσέξει. Ομάδα του, δηλαδή οι άνθρωποι που έχει πει ότι θέλει την Ωρα Καούρη να την προσεγγίσει για να συνεργαστούν του χρόνου. Είναι μια συνεργάτη τη Ίση Χριστίδου. Που όμως ο ίδιος. Ναι, μπροστά.
0: Α, κατάλαβα. Φοβερή.
1: Ναι,
0: φοβερή.
1: Όμως ο ίδιος βγήκε στην εκπομπή του και είπε ότι εγώ αν έπαιρνα έναν. Αν προσέγγιζα έναν από τους ανθρώπους εκείνο, Βασάλος, αυτός μου αρέσει, λέει.
0: Τι του κάνει.
1: Να έπαιρνα την εκπομπή.
0: Βόλτα εκεί, να είναι μαζί.
1: Τσουξουμούξου.
0: Ωραίος ο Βασάλος, χρήσιμο εργαλείο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, η Σύση Χριστίδου τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν σκοπεύουν να γίνουν αλλαγές, λέει, στην ομάδα. Τώρα, αν κάποιος φύγει, λέει, θα αντικατασταθεί. Ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, όταν ρωτήθηκε, από μένα ψωνίζει. Τώρα το ακούτε. Το ξέρετε, δεν είναι νέο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ. Γιατί όταν μια κουμπί είναι καθημερινή, έχει καλύτερα χρήματα, είναι πιο ανταγωνιστική στο να σου προσφέρει
0: Σωστό.
1: Δουλειά το Σαββατοκύριακο. Οπότε, λέει, θα δούμε που θα πάει
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει και
1: σε
0: η
1: Σύση
0: Χριστίδου.
1: Γιατί ποιο συνεργάτη έχει πάρει από τη Σύση Χριστίδου.
0: Ναι, και τον άλλον τον κύριο, ο οποίο βγαίνει και έλεγε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που επέστρεψε πάλι στη Σύση, έβγαινε. Φέτος στον Γιώργο Λιάγκα έχει κάνει διάφορες μεταγραφές τις οποίες δεν τις ξέρει.
1: Παιδιά, ο χώρος είναι συγκεκριμένοι
0: Σωστά.
1: άνθρωποι.
0: Και επίσης αυτό ακριβώς που λέει, ναι. Το ότι επειδή είναι Σαββατοκύριακο, mm-hmm. οπότε μένουν ελεύθερες οι υπόλοιπες ημέρες για να πάρει ένας άνθρωπος ένα upgrade και οικονομικό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε φεύγει από το διήμερο και πάει στην πενθήμερη εργασία.
1: Μάλιστα. Βέβαια, το θετικό είναι να υπάρχουν δουλειές και ας κάνουν και οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε δύο εκπομπές, ξέραμε μία μέχρι χθες, το Κώστα Τσουρό και την εκπομπή του που σταματάει αύριο,
0: ναι.
1: ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα μάθαμε, χθες βγήκε μία είδηση για το Real View.
0: Αλήθεια.
1: Βγήκε λοιπόν. Ναι, και εγώ το διάβασα.
0: Τι έγινε με το Real View. Και μ' αρέσει και το συμμαρχείς του πάρα πολύ.
1: Ναι. Γράφεται λοιπόν ότι ανακοινώθηκε στους συντελεστές του Real View πως αύριο Παρασκευή θα είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Έλα ρε ψή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τα νούμερα της εκπομπής. Έγινε και αυτή η αλλαγή από το βράδυ, πήγανε μεσημέρι. Οι τέσσερις κυρίες και όλη η ομάδα του Real View.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται, λέει, να ρίξουν αυλαία σε μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν αύριο ημέρα Παρασκευή. Τους ανακοινώθηκε, λέει, χθες. Εντάξει, το παλεύανε, γυρίζανε και τα λοιπά. Τώρα, υπάρχει κι άλλο τηλεοπτικό
0: Τι?
1: Ρεπορτάζ για το Breakfast Star.
0: Breakfast Star.
1: Ναι. Ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου.
0: Α, ναι.
1: Και ότι ναι, θα έρθει Ζήνα Κουτσελίνη, λέει. Θυμάσαι που
0: αυτό
1: το λέγαμε και χθες.
0: Οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε.
1: Μέχρι αύριο θα έχουμε μάθει και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Πολλές ανακατατάξεις.
1: Πάρα πολλές. Εντάξει. Όσοι βλέπετε τηλεόραση, μόνο οι τηλεοπτικό ρεπορτάζ παίζουν οι εκπομπές αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε, να ευχηθούμε στον κόσμο τα καλύτερα. Και τι άλλο φορτούνι,
0: είτε
1: με δουλειά όλη.
0: Τίποτα, και με δουλειά όλη.
1: Σωστό. Όπα, να το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Ψάχνουμε λοιπόν σήμερα με το ραντάρ για να του δώσουμε πόσα, Αλέξανδρε.
4: 150 ευρώ
0: μετρητά, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και δίνει μόνο δώρα στο Πάμε Πρωινό. Και έτσι θα πάμε μέχρι τέλος σεζόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος γεννημένη από το 1996.
1: Οπα.
0: Μέχρι το 2006.
1: Oh.
0: Έλα τα νιάτα.
1: Πιτσιρικάκι.
0: Έλα τα νιάτα.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις άραγε, είσαι καλά, ακούς πάμε πρωινό? Είσαι πυγμένος στην κίνηση? Γιατί εμείς τώρα θέλουμε να δούμε αν και ποιοι μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού. Γεια!
2: Μιμήσου λοιπόν έναν ήχο που θυμίζει καλοκαίρι, σας είπαμε, και εσείς κάνατε χαμό στο Viber και μπράβο σας, γιατί ο νικητής, ο καλύτερος, κάτι θα κερδίσει. Θα κερδίσει γεύμα γουαγκαμάμα. Για άνοιξε τη Γεωργία. Τι μας έστειλε η Γεωργία, ρε Φορτούνη?
1: Α, ωραία. Για,
2: για να ξεκινήσουμε να ακούμε τους ήχους.
1: Πού τη βρήκε
2: εδώ
1: τη Γεωργία?
2: Τι? Α, ο Βασίλης. Για πάμε στο Βασίλη. Α, καλημέρα στη Γεωργία. Για πάμε στο Βασίλη.
1: Πού είναι ο Βασίλης?
2: Δεν
1: πειράζουμε.
2: Τι?
1: Έλα να τους.
2: Έλα, για να ακούσουμε.
3: Το μπαλάκι,
1: ναι,
3: από την παραλία.
1: Ναι.
2: Καλός! Όχι σαν και σας τικ-τακ, τικ-τακ.
1: Καλύτερο.
2: Πολύ καλός ο Βασίλη.
1: Όχι,
2: εντάξει, ήθελε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια
1: μέχρι
2: να φτάσει
1: στο
2: μπαλάκι. Πολύ δυνατός. Πάμε, συνεχίζουμε. Η ζωή.
1: Η ζωή, βεβαίως. Η ζωή τι μας έστειλε? Κλαίει.
2: Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι
1: κάτσε
2: αυτό, τζιτζίκι, τώρα, κάτι
1: το οποίο
2: δραματικό.
1: Όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
2: Τζατζίκι, τζιτζίκι, τζατζίκι λέω.
1: Τζιτζίκι το οποίο το έχει πατήσει
2: Έλα,
1: αυτοκίνητο.
2: Ζωή, κλαίω. Φοβερό, φοβερό.
1: Επόμενο.
2: Ναι.
1: Επόμενο.
2: Η Όλγα, η Όλγα. Στην Όλγα πάμε.
1: Συγκεντρώσα.
2: Έλα. Βλέπω ότι γράφουνε κιόλα. Στέλνουν ακόμα.
1: Α, εύκολο. Κουδούνι.
2: Τι κουδούνι, βρε, κουνούπι είναι.
1: Κουδούνι είναι, πατάει και.
2: Όχι,
1: παιδί μου, στα εξωτικά δεν έχουμε κάτι για κουδούνια. Κουδούνι είναι.
2: Παιδί μου, τι, μπορεί να είναι, ναι, και τζιτζίκι. Λοιπόν, η Άννα, έλα, πάμε στην Άννα.
4: Κωστάκι, να πατώνεις. Κάπου να σε βλέπω.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού στην Τάλασσα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Χαρακτηριστική.
2: Έχεις δίκιο. Ρε, πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Καταπληκτικό. Αυτό είναι,
1: χειμώνα,
2: φίλε.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι. Έχει φάει κάτι.
1: Ρε εσύ, Παύλε. Ρε εσύ, Παύλε. Και ένα τελευταίο ήχο τώρα.
2: Έλα.
1: Ο Βάγιος. Τα έργα του Δήμου. Κομπρεσέρ. Εγώ κάθε μέρα όταν ανοίγω το μπαλκόνι. Λοιπόν, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, ποιο θα βγει νικητή τώρα,
2: έλα,
1: ποιος θα βγει?
2: Είναι φοβεροί. Συνεχίζουν,
1: λοιπόν,
2: και στέλνουν.
1: Ποιο θα βγει νικητή?
2: Συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Εντάξει, θα βγάλουμε στο νικητή. Τα άλλα που στέλνουν,
2: λοιπόν,
1: άλλη στιγμή.
2: Άκου, αυτό που ήταν το καλύτερο από όλα, παιδιά, ήταν η Άννα.
1: Λοιπόν,
2: έλα.
1: Άννα, είσαι εδώ.
2: Κωστάκι!
6: Εδώ είμαι!
2: Ανούλα! Πώς το σκέφτηκες, ρε φίλη, αυτό? Φοβερό! Άλλη μία κάτω μα, άλλη μία.
6: Κωστάκι! Να σε ακούω, Κωστάκι, να σε κάπου κοντά, να σε βλέπω.
1: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις Ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Λοιπόν, κέρδισες ένα γεύμα. Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να πας σε όποιο γουάγκα που θες,
2: ναι,
1: να τσιμπήσεις ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ, γιατί είχες την πιο ωραία έμπνευση.
2: Ναι, πανέξυπνο, πανέξυπνο. Είχες απόλυτο δίκιο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Μπράβο, Άννα, ευχαριστούμε.
6: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε που ακούσατε το 949. Bye bye. Καλή σου μέρα.
6: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Αχ, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος, στο ρυθμό 949, η Άννα τα έδωσε όλα και κέρδισε.
1: Ναι, μου θύμισε και τη μανούλα μου. Βασίλη, φώναζε η μάνα μου.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, τι κάνετε με αυτό το μουντό καιρό στην Αττική. Θέλω να σας πω ότι γιορτάζουμε 50 χρόνια και το λέω με, γιατί ο Μασούτης μας συντροφεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλους αυτούς τους μήνες, κάθε πρωινό. Η Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια Αθηνά και το γιορτάζει μαζί μας.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγουμε ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουμε, σου λένε οι άνθρωποι εκεί, σε πραγματικά σπασμένη τιμή.
0: Και πες πού το βρίσκουμε αυτό.
1: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr.
0: Γιατί 50 χρόνια στηρίζουν την ελληνική οικογένεια.
1: Με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σλόγγαν είναι Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Σούπερ, εμείς τις πάμε εδώ πέρα, τα κοντέρ πάμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, παίρνουμε μια μικρή ανασούλα και
0: γιατί...
1: συνεχίζουμε με παιχνίδια. Έτσι. Έχουμε να δώσουμε
0: φοβερό
1: πολλά.
0: Φοβερό ντουέτο σήμερα. 2-2 είμαστε.
2: Όχι έτσι. Πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό. 2-2 έχετε σήμερα.
0: Έλα ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Βλέπετε, φοράμε το ωραίο μας χαμόγελο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδ και πάμε μαζί μέχρι τις 10.
11: Οι hackers και κακόβουλα λογισμικά όξω από το σπίτι μας. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone Business μπορείς. Γι' αυτό χαμογελά σωστά, Φορτούνη. Σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται σου επιχείρηση στο Vodafone GR κάθετος business.
10: Πάρα έτσι. Πολύ ωραία. Την πήραμε την πληροφορία μας. Πάντα.
11: Και τι δεν έχουμε τώρα, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε.
10: Τώρα θα μάθετε για την κίνηση, παιδί μου.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Άξα να δω.
11: Ο Πράκτορ Βουφού καθημερινά τέτοια ώρα σηκώνει τον ντρόν του. Τι σας κόπηκε, Πράκτορ?
10: Το χαμόγελο.
11: Γιατί, Πράκτορ, τόση κίνηση έχει στους δρόμους?
10: Αυτή η βροχή που θα μας πει σε λίγο στον καιρό, από πού προήλθε και έχει γίνει τώρα παρασκευιάτικο αμόξ στους δρόμους?
11: Τι να κάνουμε, άνοιξη είναι ακόμα.
10: Με προσοχή για τη γλίτσα. Και οι δικυκλιστές και οι αυτοκινητιστές.
11: Βεβαίως.
10: Ανεβαίνοντας το ποτάμι.

0: εσύ, κύριε, εσύ. Έλα, έλα, ό, είναι ξένος. Come, come, come, where are you going? Come, όπισθεν. Ω, πώς είναι, ρε, εσύ, Σπύρο, η όπισθεν, στα αγγλικά πώς είναι, ρε.
1: Έλα με τον τουρίστα, να περάσουμε κι εμείς.
0: Back, back, come on back,
1: έλα
0: come
1: με τον τουρίστα,
0: back.
1: Έχουμε κι εμείς σειρά, κυρά.
0: Έλα, περιμένετε, κύριε, ένα λεπτάκι. Βρέχει, εντάξει, βρέχει. Και τι να κάνουμε τώρα που βρέχει. Θα βρέχει όλο το τρίμερο, θα έχει μπορίτσες. Θα φτάσει και 28 βαθμούς η θερμοκρασία, ζέστη θα έχει, υγρασία θα έχει, θα βγει και ο ήλιος. Θα κάνεις μπάνιο, κύριε, τι αγχώνεσαι. Έχεις βάλει το μαγιό και το καπέλο και προχωράς.
1: Stop, σου λέει, καλέ. Stop.
0: Έλα, έλα, back, έλα σε μένα, κόψε το τιμόνι όλο δεξιά.
1: Με χτύπησε. Με χτύπησε.
0: Περιμένετε, κύριε. Κόψε το τιμόνι όλο δεξιά. Πώ τσακώνω την τουρίστα, δεν σε Σπύρο. Ρε Σπύρο, βάλε ένα χεράκι, ρε Σπύρο. Καπετάνιε! Καπετάνιε, κατέβα από τη γέφυρα.
1: Ρε. Τι χαμός έγινε στη γέφυρα πάνω.
0: Αχ, και τι δεν θα δίνα τώρα να ήμουν σε ένα πλοίο, να μπαίνα με την όπισθεν έτσι με το αυτοκινητάκι μου μέσα.
1: Και ας με έβρισκε λίγο τουρίστες, δεν πειράζει.
0: Και βαριέσαι, φτιάχνε τα μάξι.
1: Γι' αυτό είναι οι προφυλακτήρες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θα μελαγχολήσει και την Γαρμπή με τους Αλκατράς. Το ρυθμό 949. Μόνο μελαγχολία δεν μας προκαλεί εμάς αυτός ο καιρός, γιατί το χρειαζόμαστε. Όπως και να έχει.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, μια βροχούλα, εντάξει. Δεν πει. Τώρα σκέφτεται ο κόσμος ότι του χαλάσει το τρίμερο. Όχι, τι να κάνουμε.
0: Είναι
1: τώρα
0: και τελευταία μέρα στο γραφείο. Υπάρχει αυτή η ενυδάτωση. Μας αρέσει πάρα πολύ και της φύσης και τη δική μας.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Πρέπει να πίνεις πολύ νερό κάθε μέρα στο γραφείο. Να είσαι ενυδατωμένος. Και το πάω σε συγκεκριμένη έρευνα, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν έχω πιει σήμερα καθόλου.
0: Εσύ έρχεσαι με αυτό το.
1: Ναι, με το παγούρι.
0: Πώς το λένε αυτό?
1: Θερμότσι, ναι, μεγάλο. Μεγάλο
0: παγούρι.
1: Δεν
0: πίνω. Δεν είναι αστείο. Η επιστήμη είναι απλή. Πίνουμε αρκετό νερό και το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα και στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μας παραμένει καθαρό. Δεν υπάρχει αλλαγή διάθεσης και όλα αυτά όταν δεν είσαι.
1: Κάτσε να πιω τώρα. Γιατί μου
0: κάποια
1: ιδέες.
0: Πράγματα μας ρουφούν την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και όταν λέει η έρευνα είσαι ενυδατωμένος όπως εσύ τώρα, καλή ώρα, αποφεύγεις και τα δράματα στο γραφείο.
1: Πώς τα
0: δηλαδή, αποφεύγεις τσακωμούς, αποφεύγεις γκρίνιες.
1: Πίνοντας νερό.
0: Ναι, δεν τα βλέπεις καν. Και ξέρεις γιατί δεν τα βλέπεις καν.
1: Γιατί
0: είσαι στην τουαλέτα συνεχώς.
1: Για μένα είναι αυτή η έρευνα που πάω κάθε 10 λεπτά.
0: Κάθε 3 και λίγο.
1: Ναι. Ορίστε, βρε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ.
0: Λοιπόν, πίνεις το νεράκι σου και είσαι παιδιά, συγγνώμη, πάω για πιπί μου και δεν τους αφήνεις εκεί να μαλώνουν.
1: Άμπραβο.
0: Και ωραία δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες εγώ στην τουαλέτα ήμουνα.
1: Ναι, αλλά μην μου βγει το νερό από τη μύτη τώρα. Μου είπες πηγές νερό.
0: Μην με ψάχνεις εμένα. Τουαλέτα είχα πάει με τον Αλέξανδρο.
1: Ρε, τι έχουμε
0: λοιπόν,
1: πάθει.
0: Έλα, διαγωνισμός.
1: Φανταστικό.
0: Διαγωνισμός.
1: Παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 λοιπόν η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους.
0: Τι έχουμε τώρα,
1: αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό σχολείο πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση, εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Καταπληκτικό.
0: Πάει αυτό.
1: Και εσείς, οι ακροατές μας που μας ακούν, ειδικά για εσάς, θα δώσουμε σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αρκεί να στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 τη λέξη πίτσα. Στείλτε τη λέξη πίτσα στο 6937-949-949, επειδή είναι 10 τα κομμάτια της πίτσα Bianca al Forno, το 10ο μήνυμα στο Viber θα κερδίσει τις πίτσες. Να το συμφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, το όνομά σας, τη λέξη πίτσα, αποστολή στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το πάρτι ξεκινάει, ρε παιδί μου. Το πίτσα πάρτι το πρωινό ξεκινάει. Γιατί έτσι σήμερα θέλαμε να σας τη δώσουμε με τέτοιο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε λίγο Μαζονάκης, τώρα στο Πάμε Πρωινό, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: οι Jets. Γιατί να ξέρετε ότι σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με ταχύπλοο της Jets. Με 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα.
1: Οπα.
0: 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο, γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου. Ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε λοιπόν.

0: Αφαλίδο εδώ μέχρι και τις.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή από τον Πάνο Κιάμο. Έτσι νίκησες πάλι στο ρυθμό 9.49. Όλοι νικητές είμαστε, παιδιά. Παρέα κάνουμε κάθε πρωί 7 με 10.
1: Έτσι, κι αν είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 9.49, νικάς την κάθε σου μέρα και το πρωί σου, γιατί γεμίζει αισιοδοξία, γέλια και γνώση.
0: Και γνώση πάνω απ' όλα.
1: Η επιστήμη μίλησε. Τα τέσσερα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν σεξουαλική έλξη.
0: Να τα μας πάλι.
1: Κρατηθείτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις ότι κάποιος σε τραβάει σεξουαλικά? Το νούμερο ένα σημάδι είναι η γνωστή αντάρα.
0: Χαμηλά.
1: Οι πεταλούδες που λέμε στο στομάχι. Από το στομάχι ξεκινάνε όλα, αγάπη μου. Γι' αυτό λέω ερωτές
0: πρέπει να έχεις εκεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με πεταλούδα στο στομάχι.
0: Πάει
1: αυτό καντάρια. Περίμενε, θα φτάσω. Κάσε εσύ κάτω με τη μία, ρε φίλε. Βάλε λίγο ρομαντισμό μέσα στην έλξη τη σεξουαλική.
0: Δεν μπορώ με τις πεταλούδες, έχω αναγούλες.
1: Άκου εδώ τώρα.
0: Ναι, άντε.
1: Προσπαθείς να το κρύψεις, δεν γίνεται. Η παρουσία αυτού του ατόμου, σου λέει, σου προκαλεί μία αντάρα στο στομάχι. Σαν κάτι να έχει φάει και
0: να.
1: Κουνιέται το στομάχι, κουνιέται με κάθε φορά που τον βλέπεις.
0: Okay, okay,
1: λοιπόν, το είναι... δεύτερο σημάδι.
0: Είναι και ανησυχία αυτό όμως.
1: Είναι άγχος.
0: Είναι έτσι μία ανησυχία.
1: Αχ, θα
0: πάνε όλα καλά, θα τον δω. Πώς θα είναι, θα με θέλει. Okay.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Είσαι στη δουλειά, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Πας στο περίπτερο, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Παντού, μέχρι και την τουαλέτα που λέει ο λόγος, σκέφτεσαι αυτό το άτομο.
0: Πώς το λένε αυτό το άτομο? Μπέργκερ.
1: Εσύ αυτό σκέφτεσαι τώρα, το φαΐ.
0: Το
1: νου στο φαΐ. Αν το μυαλό σου, λέει, γυρίζει συνέχεια γύρω από αυτό το άτομο, οι υπερσπασμοί δεν βοηθούν και ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν προσπαθείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο, πάλι καταλήγεις σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο για τη σεξουαλική έλξη. Το τρίτο στοιχείο.
0: Δόκτωρ Ατένα.
1: Ναι. Κάθε σωματική επαφή σε επηρεάζει. Αυτό το. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Αυτό το ακούμπι. Δηλαδή, όταν σε ακουμπάει, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει μια λεφαρίδα κάτω από το μάτι και να έρθει να στη βγάλει. Εσύ αταριάζεσαι την ώρα που σε ακουμπάει.
0: Τελειώσαμε
1: το
0: εκεί.
1: Το έχει νιώσει.
0: Βέβαια, γιατί είναι και φροντιστικό αυτό.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Κοίτα να δεις, θα πεις, μ' ακούμπησε τώρα, βρήκε αφορμή να μ' ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει και ευχούλα.
1: Μπράβο.
0: Και τι ευχήθηκε.
1: Και να κάνουμε και μαζί ένα, δύο, τρία φλοπ.
0: Και αυτό σε ποιο δάχτυλο θα κολλήσει. Ένα, δύο, τρία φλοπ.
1: Λοιπόν, α, είπαμε φλοκ μαζί. Για έλα λίγο μέσα να σου πω κάτι. Και το τελευταίο στοιχείο, το τέταρτο, που δείχνει ότι υπάρχει αμοιβαία σεξουαλική έλξη, είναι όταν τα βλέμματά σας έχουν ένταση. Όταν πέφτει αυτό το κοίταγμα.
0: Ναι.
1: Που σε κοιτάει ασκαρδαμιχτή μέσα στο μάτι.
0: Και εσύ κάνεις ότι δεν βλέπεις, αλλά κοιτάς με την άκρη, με την περιφερειακή όραση. Όχι, στην αρχή το κοιτάς και λες,
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: να στρίψω,
1: ναι,
0: ή να μην στρίψω.
1: Και στρίβεις τώρα και καρφώνεις.
0: Γιατί θέλει τόλμη αυτό.
1: Τι θέλει.
0: Εγώ συνήθως ξέρεις, πεταρίζω, κάνω, γυρνάω βλέμμα. Δεν είμαι του καρφώματος.
1: Δηλαδή μου κοίτα, μη σε κοιτάει άλλο στα μάτια.
0: Αν σε
1: κοιτάει.
0: Και τώρα που με κοιτάς, βλέπεις που κοιτάω από εκεί εγώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα κάνε το καρφώμα το γνωστό. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια.
0: Παιδί μου, αυτό το πράγμα τη Αγελάδα, τι να καρφώσω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, παιδιά, τώρα έναν άνθρωπο. Μπορεί να με κοιτάξει τα μάτια. Λοιπόν, μπράβο. Αυτό το κάρφωμα. Αυτό το μάτι που δεν φεύγει, παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό το κάρφωμα λοιπόν που δεν φεύγει από το. Δείχνει ότι είναι αμοιβαίο. Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: εκτός.
0: 3-4 δευτερόλεπτα κάρφωμα.
1: Μπράβο. 3-4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε καρφώνει.
0: Καταπληκτικό.
1: Σε πλησιάζει.
0: Αθηνά λειτουργεί.
1: Σε πλησιάζει. Και εκεί που περιμένει να σου πει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, τι σου λέει.
0: Έχει
1: κάτι στη μύτη σου.
0: Είδε το ραντάρ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Αυτό στα δόντια είναι μαρούλι.
1: Και σε σοπεδώνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα για να δώσουμε και τα 150 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραία τα γύρω-γύρω, αλλά τα μετρητά, σαν τα μετρητά, δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει, παιδιά.
0: Πρώτο στοιχείο σήμερα του ραντάρ. Κάποιον ή κάποια θέλουμε που να είναι γεννημένη από το 1996 έως το 2006.
1: Ναι.
0: Να μένει στους αμπελόκηπους αυτός ο κάποιος.
1: Ναι.
0: Και τρίτο στοιχείο, να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο. Και στους αμπελόκηπους είναι φοιτητικό
1: το
0: γειτονιά. Μένει πολλοί κόσμος εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αχ, αν μας ακούτε, παιδιά, κάποιος ή κάποια γεννημένη από το 96 έως το 2006 που να μένει στους αμπελόκηπους και να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο, κερδίζει τώρα 150 ευρώ. Αρκεί να καλέσει στο 210-68-35-722.
0: 5 λεπτά έχετε να πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-68-35-722.

0: στο ρυθμό 949. Γιατί την Τρίτη το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν βρέθηκε, αγάπη μου.
2: Δεν έχει βρεθεί.
1: Όχι, δεν βρέθηκε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο μια
1: παράταση? Αφού περάσαν τα 5 λεπτά. Μόνοι μας εμείς εδώ πέρα ελπίζαμε. Πάνω το τηλέφωνο.
2: Μα τόσοι φοιτητές τους αμπελόκηπους, βρε παιδιά.
1: Μέχρι το διάλειμμα με τον.

0: βιογραφικό σου.
1: Έλα, έλα, έλα.
2: Το ραντάρ επιστρέφει.
1: Βέβαια, παιδιά, εδώ είναι το ραντάρ.
2: Μισό
1: η κοπέλα
2: λεπτό.
1: Τι.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος είσαι?
3: Είμαι η Πολιτήμη Σκούρα.
1: Έλα, Πολιτήμη,
2: το μικρό σου όνομα θέλουμε. Ωραία, να σου πω. Ίσως στη γραμμή και περίμενες εσύ.
3: Ναι, περίμενα.
2: Α,
1: το κορίτσι μας, λέω και
2: γιατί
1: εγώ, ρε παιδιά.
2: Έσκασε εδώ πέρα το σηματάκι ότι δεν βρέθηκε νικητής, αλλά εσύ έχεις βρεθεί. Και
3: ένα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια.
2: Οπότε πάμε να τσεκάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία. Πότε έχεις γεννηθεί, Πολιτήμη, ποια χρονιά?
3: 2004.
1: Σούπερ.
2: Άρα, το, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, μένεις πού?
3: Αμπελόκηπους.
2: Και πες μου ότι έχεις και φοιτητικό πάσο στα χέρια σου.
3: Ναι, το έχω.
2: Σούπερ!
1: Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά, κορίτσι μου!
3: Τέλεια.
2: Συγχαρητήρια!
1: Σούπερ! Τι σπουδάζεις?
2: Στην ΑΣΟΕ. Διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ποιο έτος είναι, χρωστάμε μαθήματα?
3: Όχι.
2: Μπράβο! Είδες, να το ανταμείφθηκες. Λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Το ραντάρ σε πέτυχε. 150 ευρώ μετρητά για να τα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, τώρα από Τρίτη θα είναι στο λογαριασμό σου, οκ? Okay?
3: Τέλεια.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσες το ρυθμό 949.
3: Εγώ.
2: Πάντα τυχερή. Τα φιλιά μας. Ορίστε, τελευταία στιγμή στη στροφή πρόλαβε.
1: Πω, πω, πάλι καλά.
2: Πάλι
1: λέω
2: καλά.
1: Και εγώ τώρα. Τι έγινε?
2: Γιατί έχουμε και τις γιορτές. Έχουμε τα 50 χρόνια Μασούτης εμείς που τους γιορτάζουμε όλες αυτές τις μέρες. Φέρνουμε σούπερ δώρα. 50 μέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη MasCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κερδίζουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάθε αγορά με τη MasCard μας δίνει συμμετοχή σε καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop. Παύλα, ή στο Παύλα e-shop και μπες στην κλήρωση.
1: Φύγαμε
2: γιατί σε λίγο ερχόμαστε με τη βάρκα. Με τη βάρκα από τη λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Τη
2: ποιητών.
1: Βάρκα, παιδί μου, ταχύπλο ολόκληρο.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε, με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομπο δέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερο. περισσότερα. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Στο ρυθμό 949 με επιτυχίες, με τραγουδάρες και διαγωνισμούς. Σε λίγο έρχεται και η λέξη των καμένων ποιητών. Με σοβαρές ανακοινώσεις όμως πριν την κίνηση και τον καιρό. Εδώ είναι ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου μέχρι και τις 10.
22: Χάλασε η συσκευή σου, τώρα υπηρεσία χάλασε. Vodafone Tech χάλασε. Service. Κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, πάρα πολύ σημαντικό, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
21: Τώρα θα στα πούμε όλα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Ο Πράκτορ Βουφού θα μας τα πει όλα.
21: Όλα και εσύ τώρα, τι περιμένεις, κοίταξε να δεις. Έχει ένα μποτιλιάρισμα, αν ανεβαίνει στο ποτάμι, ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι περίπου και φτάνει μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Το κέντρο είναι λιγάκι πυγμένο, γενικότερα δεν υπάρχουν σπουδαία προβλήματα, εκτός από το τμήμα Δέλτα Φαλήρου με λιμάνι Πειραιά. Ωραία είναι να συμβαίνουν αυτά, εκτός και να πας για δουλειά. Αν πας για να μπει στο πλοίο, είσαι μια χαρά. Για να δούμε, φτάσαμε στο πλοίο.

0: καλά ναι. αριστερά. Οπα. Έχει βροχούλα, πρόσεχε, μην γλιστρήσεις. Αφήνει γλίτσα.
1: Τους καθρέφτες γιατί τους κλείσαμε, παιδί μου.
0: Πού πας τριήμερο εσύ, πού πας τριήμερο. Θα βρέχει, σου λέει, θα έχει τοπικές βροχές. Δεν πειράζει, θα βγει και ο ήλιος, θα κάνεις και μπάνιο. 28 βαθμούς η θερμοκρασία μέσα στο τριήμερο, εκεί περίπου θα φτάσει. Ζέστη θα έχει, οπότε έλα πίσω, έλα πίσω. Κόψε, κάνε λίγο μπροστά τώρα, κάνε λίγο μπροστά με το τιμόνι αριστερά. Με ρε, Σπύρο,
1: πού
0: τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια, ρε, εδώ. Όπα, όπως είσαι, βγες έξω, δεν προλαβαίνεις. Βγες έξω.
1: Λοιπόν, έβρεξε στο λιμάνι.
0: Έβρεξε στο λιμάνι.
1: Ωραία, τώρα θα βρέξει τηλεφωνήματα από ό,τι φαίνεται, γιατί ανοίγουμε τις γραμμές για την πύλη των καμένων ποιητών. Θέλουμε να μας φτιάξετε ποίημα με τη λέξη βάρκα και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα με τη CJ για προορισμό δικό σας.

0: Με το Θοδωρή Φέρι φτάσαμε στον προορισμό μας, στο νησί μας, ρε παιδί μου. Αλλά, Αθηνά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει ένας πανικός.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λέσχη των καμένων ποιητών έφτασε. Η ώρα της είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άπειρα τηλέφωνα. Κυριολεκτικά έχει γίνει ένας χαμός. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το δώρο θα το δίνουμε για καιρό εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Φυσικά, δηλαδή για επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε όλο και περισσότερους για να συμμετέχουν. Ένας κάθε μέρα θα κερδίσει. Το διπλό εισιτήριο. Το θέμα είναι ότι είναι και συγκινητικό. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός. Πρέπει κάτι ο άλλος να βγάλει κούτρα του.

0: Πήμα.
1: Ναι, φίλε, αλλά τι κερδίζει. Διπλό εισιτήριο C-Jets για όποιο προορισμό θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Καταπληκτικό δώρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και να τηλεφωνείτε, να γράφετε το πήμα σας κάθε μέρα με τη λέξη που θα λέμε στις 9 ανακοινώνουμε και μετά να τηλεφωνείτε. Σου λέει ότι η C-Jets έχει την πιο οικονομική και την πιο γρήγορη σε δρομολόγιο διαδρομή. Με 24,50 ευρώ αλπάρις για άνδρο σε μόλις μία ώρα, με 33,70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο, γρήγορα και οικονομικά.
0: Γρήγορα.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, παιδιά, ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλώς τον Νίκο. Νίκο, έχεις γράψει την ποιηματάρα σου?
3: Ένα έπος για την βάρκα.
1: Πάμε. Φύγαμε.
3: Δεν ξέρω αν θα σας κάνω και γυλιάστε, βέβαια.
1: Αυτός είναι ο στόχος, βέβαια. Εντάξει.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο, μην νομίζεις.
3: Ναι. Θέλω να βάλουμε και λίγο μουσικούλα, κριτικό.
0: Τι θέλεις, κριτικό, δεν θες νησιώτικο, κριτικό, θα σου πω.
3: Είναι νησιώτικο,
0: νησιώτικο. Ναι. Μπράβο,
1: ωραία,
0: μπράβο,
1: για πάμε να μπαίνουμε σε mood. Δώσ' το.
3: Μες στη δική σου βάρκα θέλω το κουπί μου να καρφώσω, να αρχίσω σαν ο σοβαρής και να μη σε μερώσω. Μες στη δικιά σου βάρκα θέλω να πω για να τσουλήσω και το δικό μου το κουπί βαθιά να το βυθίσω.
1: Μες
3: στη δική μου βάρκα θέλω να μπω χωρίς πηξίδα, να βρει το κύμα το σωστό, τη δικιά μου η Καρίνα. Το κύμα είναι χρυκά, η βάρκα ανεβαίνει και η θάλασσα φουρτουνιαστεί όλο και στενεύει. Κουπί και φούστα γίναν μουσκεμα, το πέλαγο στενάζει και αυτή σαν ναύτης μες στο κύμα αυτιάλο βαθιά φωνάζει.
0: Καταπληκτικό.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
1: Με πολλά υπονοούμενα μέσα. Η ερμηνεία ήταν
0: του δώσες
1: με φόρα.
0: Και κατάλαβε, Νίκο. Ντάξ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Προχωράμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πώς λέγεστε?
4: Μαρία.
1: Πώς?
4: Μαρία.
1: Μαρία. Μαρία, μίλησέ μας κατευθείαν από το μικρόφωνο. Βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουμε την ποιηματάρα που έχεις γράψει. Με σίγουρη θα είναι καταπληκτικό. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Μπορείς να ξεκινήσεις.
4: Να είστε καλά. Στην τσέπη μου ανακάλυψες αυτό το μαντιλάκι που τα σημάδια έφερε από γλυκό χυλάκι. Σαν την τρελή μου φώναζες, σχεδόν με πήγες τάπα. Το τσόκαρο που φόραγες μου πέταξε στη μάπα. Σημάδι στο κεφάλι μου, μου άφησε η βολή σου. Απόψε μου πες, σάτιρε, παίξε με την...
0: Τι, με ποιον?
1: Καλή σου.
4: Εμένα πλέον ξέχναμε. Γυαλού έβαλα πλώρη, καβάλισα τη βάρκα μου και ανέβασα και story.
0: Μπράβο σου.
1: Πολύ καλή.
0: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο,
1: Μαρία.
0: Μαράκη. Σε ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Εντάξει, να, τώρα καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθείς περισσότερο. Γεια σας.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς το να καλημέρα. Πώς λέγεστε?
5: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Εδώ παλεύουμε με τους χρόνους. Τι κάνεις?
1: Έχουμε πολλά
5: είμαι
1: τηλέφωνα.
5: Είμαι ο Σταύρος. Καλημέρα.
1: Σταύρος, ακούω πολύ δυνατό.
0: Έχεις ξαναπάρει?
5: Όχι, αλλά θα δίλεψα πάρα πολύ τον νησιώτικο του προηγούμενου ακροατή και θα ήθελα και εγώ γιατί θα κάνω φινάλε.
1: Okay.
0: Να σου πω, θες νησιώτικο κι εσύ?
5: Θέλω νησιώτικο, αλλά θα έχω φινάλε δυνατό.
0: Ωραία, πάμε.
1: Για
0: πολλά υποσχόμενος.
5: Λοιπόν, γνώρισα γκομενάκι, έλαμπε μέσα στα φώτα. Της λέω έχω και κότερο, πάμε καμιά βόλτα.
0: Ωραία.
5: Εκείνη το έπαιξε δύσκολη, δεν ήξερε τι κάνει. Mm-hmm. Το τέλος όμως με ακολούθησε ως το παλιό λιμάνι.
0: Okay.
5: Αυτό δεν είναι κότερο, τούτο είναι βάρκα. Πού πας ρε φτωχοντή, ναι, μου λέει με τρύπια βράκα. Εγώ το πήρα εγωιστικά, κατέβασα το παντελόνι και τότε το κομμενάκι άρχισε να ψαρώνει.
0: Ωραίος.
5: Οι τρίχες της σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι. Δεν μου είπες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι.
1: Πού ήσουν έτσι κρυμμένος, αγόρι μου, τόσο καιρό?
0: Τι είχες και κατάρτι?
1: Δεν το πιστεύω. Έπος.
0: Λοιπόν,
1: αριστούργημα.
0: Ξέρεις ποιο το θέμα, ότι μας την έφερε γιατί δεν το περιμέναμε στο τέλος.
1: Παιδιά.
0: Λοιπόν,
5: όχι, κάνω φινάλε, ρε παιδιά.
1: Είσαι καταπληκτικό, Σταύρο.
0: Σταύρο, δεν γίνεται να μην το δώσουμε.
1: Ναι, φίλε, είναι νικητής. Είναι νικητής.
0: Λοιπόν, κέρδισες.
5: Έδωσα πολύ πόνο.
0: Άκου, κέρδισες.
1: Και η ερμηνεία
0: έχεις διαλέξει προορισμό που θα πας με C-Jet.
5: Όχι ακόμα.
1: Σκέψου το.
0: Μπράβο, φίλε.
5: Δεν το ξέρω ότι θα νικήσω, αλλά θα το ψάξω.
0: Για πες λίγο, σε παρακαλώ, λίγο την τελευταία στροφή.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, οι τρίχες τη σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μου πες πως η βάρκα σε διαθέτει και κατάρτι.
0: Λοιπόν.
1: Δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άξιος νικητής.
0: Άκουσε, ξαναπεριμένουμε τώρα που σε βρήκαμε.
1: Βεβαίως. Και οι υπόλοιποι ποιητές, επειδή γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε.
0: Σταύρε, μην είναι στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
1: Συνεχίζουμε με το ίδιο δώρο, όλοι θα πάρετε, παιδιά.
0: Η Λέσχη επιστρέφει την Τρίτη. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό της Παρασκευής πριν το Άγιο Πνεύματος, έτσι και θα βγούμε θα σεξουαλιστούμε και θα κοιμηθούμε.
1: Το Σαββατοκύριακο λες.
0: Όλα αυτά.
1: Και εγώ πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα εύχομαι να κοιμηθώ αφού δεν θα έχω.
0: Λοιπόν, 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν και αυτή τη χρονιά, γιατί είναι θεσμός, στη Σεούλ και κάνανε διαγωνισμό ύπνου, αλλά σε εξωτερικό χώρο.
1: Άντε,
0: όχι στο σπίτι.
1: Τι κάνανε δηλαδή.
0: Προσπαθούν να δουν με μετρήσεις και με αυτά τα ρολόγια τα οποία έχεις πλέον και σου μετράνε το πόσο καλό. Μπράβο. Πόσο βαθιά μπορείς να κοιμηθείς με εξωτερικές παρεμβάσεις.
1: Και κερδίζει αυτός που τα γράφει όλα, ας πούμε.
0: Σου, τη μάσκα σου, άμα θες και το ασπίδες, ότι δεν ξέρω αν επιτρέπονται το ασπίδες. Δέχονται γαργαλιτά με φτερά. Ήχους, είναι challenges αυτά, έτσι.
1: Λοιπόν, την ώρα που κοιμούνται.
0: Πρέπει να κοιμάσαι, να έρθουν να σου κάνουν γαργαλιτό με φτερό. Ήχους βουητού κουνιπιών. Και διάφορους αντιπερισπασμούς, γαυγίσματα καλή ώρα που έχω εγώ απέναντι, για να δεις ποιος θα είναι νικητής.
1: Λοιπόν, τι κερδίζει.
0: Τι να κερδίσει.
1: Ποιο είναι, χρηματικό.
0: Θα πρέπει να το ξέρω.
1: Είναι χρηματικό.
0: Χρηματικότατο.
1: Έφυγα για Σεούλ. Βγάλετε μου εισιτήρια. Είμαι νικήτρια, σας το λέω από
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ να ξέρεις.
1: Εγώ τίποτα δεν ακούω στον ύπνο μου.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, τίποτα.
0: Εγώ ξυπνάω με το παραμικρό.
1: Ρε, τίποτα δεν μου χαλάει τον ύπνο. Κανείς

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε, μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το TravelFix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
3: Λοιπόν, εμείς τώρα σας έχουμε μια εκπληξούλα. Εμείς δεν θα δώσουμε ραντεβού τώρα για την Τρίτη, γιατί αύριο θα μας ακούσετε στο ραδιόφωνο του Ρυθμού, εκτάκτως. Θα κάνουμε ένα live.
2: 5 η ώρα το απόγευμα, το πρωινό μετακομίζει το απόγευμα του Σαββάτου, από το Smart Pack.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ρεσότη στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου? Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ρυθμός 949.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Θοδωρής Φέρης και κατάματα, εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Φυσικά και συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. Αγαπούσα. Παραμονή Σαββατοκύριακο, παραμονή τριημέρου. Τελειώνει και ο Μάιος, 29 Μαΐου. Ρυθμός 949 πάντα στα ελληνικά, θα μας βρεις έτσι σε Facebook και σε Instagram. 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Το βλέμμα σου στο πάτωμα θυμίσου. Και φυσικά, αν θες να κάνεις και τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θες, μπαίνεις στο e-shop των My Market στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία του My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ εκεί στο κατάστημα. Και έχει και το άλλο το καλό. Επιλέγεις πώς θα λάβεις τα ψώνια σου στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση μόλις μια ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζει το My Market αποκλειστικά για εσένα, αλλά και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market. Και φυσικά υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι για με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Στην IKEA ανανέωσε το σπίτι για τη βερέαντα. Στην Adidas θα βρει τα πάντα για τη γυμναστική πριν την παραλία, ενώ στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια αλλά και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στη λατικά λυκή μόδα, για όλη την οικογένεια Kiabi και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και το Sinsay. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση και απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Όλα τα έχεις στο Top Parks. Η εμπειρία Top Park όμως δεν σταματά εδώ. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίσετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές, το κάνει μοναδικό. Εμπορικό πάρκο Top Park στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Και φυσικά μιλάμε συχνά για την Pizza Fan. Συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαχταριστά προϊόντα της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύσης Συμμετοχής και προσφέρει με μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις του. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες δωρεάν. Τι άλλο να κάνει η Pizza Fan για σένα.

Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πάντα στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν σταμάτα η μία με την άλλη, να την άλλη εδώ, με Δέσποινα, Βανδύ και να μ' αγαπάς. Ένα έτσι

0: Και πάμε στα νέατα των φεστιβάλ. Το παιδικό, το τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει για 17η συνεχόμενη χρονιά το παιδικό φεστιβάλ ΤΕΑΠΗ από τις 2 μέχρι και τις 5 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή εδώ κοντά μας να μας τα εξηγήσουν όλα έχουμε την Ευτυχία και το Γιάννη που θα σου δώσουν τη λύση σε κάθε σου απάντηση και ξεκαθαρώσει. Λοιπόν, Ευτυχία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και φέτος λοιπόν έχουμε το παιδικό φεστιβάλ, σωστά?
1: Βέβαια, για 17η χρονιά φέτος.
0: Θες
1: η οποία, το οποίο πραγματοποιείται 2 με 5 Ιουνίου, Τρίτη με Παρασκευή. Μας τα χάλασε λίγο το τριήμερο φέτος και δεν έχουμε 5 μέρες. Αλλά και πάλι το φεστιβάλ μας θα είναι εδώ και να περάσουμε όλοι καλά, να περάσουν τα παιδιά καλά. Για 17η χρονιά λοιπόν και φέτος το ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το παιδικό φεστιβάλ, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν περίπου 30 εργαστήρια με ποικίλη θεματολογία, τα οποία τα διοργανώνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος σε συνεργασία με τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Και από πέρυσι έχουμε τη χαρά και την τιμή με την εθελοντική τους εργασία να συμμετέχουν και οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και των θεατρικών σπουδών, όπου διοργανώνουν και αυτοί οι εργαστήρια και συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Αυτά από μένα, θα δίνω το Γιάννη.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, η Ευτυχία μου λέει λοιπόν μας απάντησε στο πρώτο κομμάτι. Τώρα θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Μπενέτο. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω μερικά στατιστικά για το παιδικό φεστιβάλ. Κάθε χρόνο περίπου έρχονται 2.000 παιδιά, περίπου 400 παιδιά την μέρα. Έχουμε, όπως είπε και η Ευτυχία, 30 εργαστήρια περίπου κάθε χρόνο. Μερικά από αυτά είναι τα κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια τσίρκου, χρώματα αποτυπώματα, μουσικά παραμύθια, παιχνιδοπρακτικές. Επίσης από... που συνεργαζόμαστε με την ιστορία και αρχαιολογίας έχουν τις μικρούς αρχαιολόγους και έχουμε και το παίζοντα με το μαγικό αυλό από το θεατρικό σπουδών. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για όλα τα παιδιά. Όπως είπε και η Ευτυχία πριν, είναι 2 με 5 Ιουνίου λόγω του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε καθημερινά 9 με 1 εκεί πέρα ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτά και από μένα. Σας προσκαλούμε να έρθετε όλοι οι γονείς με τα παιδιά να περάσετε κι εσείς όμορφα, να δείτε κι εσείς τους χώρους, να δείτε όλα τα εργαστήρια, να δείτε τους εθελοντές μας που τους αρέσει να κάνουν αυτό που θέλουν και να δείξουμε και εμείς το μεράκι μας.
0: Πολύ ωραία, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς πάντα είμαστε συνοδοιπόροι και αρρωγοί σε όλο αυτό. Πραγματικά κάνετε εξαιρετική δουλειά, οπότε και φέτος θα είναι κάτι αντίστοιχο, κάτι δηλαδή που περιμένουμε. Σε καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια γιορτή για όλους. Ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό φεστιβάλ.
0: Καλό φεστιβάλ, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και αφού είπαμε τα νέα και του φεστιβάλ, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ρυθμός 949.
4: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949.
5: Ο τηλέφωνος είναι κάτι λιμένο. Προσπαθώ.
4: Το δικό μας το τηλέφωνο δεν είναι κατηλημένο. Τόσες γραμμές έχουμε. 2-6-10-2-24-2-61. Μας παίρνεις τηλέφωνο ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Αν θες να μας πεις κάτι να το συζητήσουμε, εδώ είμαστε. Να σου θυμίσω ότι αν θες να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θες, μπαίνεις τώρα στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου ξεκλειδώνεις και ένα κουπονάκι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Άστο που θα βρεις όλη την ποικιλία του My Market από τα πάντα. Από φρέσκα, ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα θα είναι σαν να έχεις πάει εσύ εκεί. Μπορείς να γράψεις παρατηρήσεις τι ακριβώς θέλεις. Και το My Market θα κάνει τα υπόλοιπα για σένα. Και έχεις και δύο τρόπους για να παραλάβεις τα ψώνια σου. Είτε με προγραμματισμένη παραγγελία σε μία μόνο ώρα με την υπηρεσία Speedy, είτε παίρνεις εσύ και τα παίρνεις. Κάντε τώρα την εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια, τις προσφορές που ετοιμάζουν τα My Market για σένα. Και φυσικά τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς στο My Market. Τόσα χρόνια τα λέμε, τόσα χρόνια τα ξέρεις.

και η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητά της που δεν είναι και πολύ γνωστή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία παραγγελία κάθε σύλλογο. Μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε τώρα με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση και εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν.

Και βέβαια κατηγορία είναι από μόνο του το παγωτό των Edelweiss. Και το σηκώνει ο καιρός τώρα. Οπότε ένα παγωτό Edelweiss από το Edelweiss είναι απαραίτητο. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Με αλλεργίες, λαιμουδάκια, αλλά παιδιά με διάθεση. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και είστε στο B-Viral Radio Show. Λίγο πριν από τριήμερο, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Viral hits και φυσικά πολλά νέα από τα social media και όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και αυτές τις μέρες τα πράγματα στα social media είναι λίγο έκριθμα. Έχει ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε μια 19χρονη φοιτήτρια κοινωνιολογίας, όπου προσέβαλε με ένα βίντεό της την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και το Pride. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι άνοιξε ένας πολύ μεγάλος διάβλος συζήτησης μεταξύ νέων ανθρώπων, creators και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να δούμε μερικές απόψεις ανθρώπων που γνωρίζαμε και πραγματικά μας σόκαραν. Anyway, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Αν βλέπετε πολλά τέτοια βίντεο στο FY σας, υπάρχει λόγος όπως καταλαβαίνετε, και ο λόγος είναι το ότι πρέπει να προσέχουμε για το πώς τοποθετούμαστε στα social media. Ειδικά όταν ξέρουμε το ότι ασκούμε επιρροή σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορεί να έχουν κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε με επιτυχίες, με νέα και φυσικά με πράγματα που αφορούν τη μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και ο Ακύλας κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ του Σπάστο. Είναι ένα από τα τραγούδια του Press Start. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε και επίσημη καμπάνια όπου παίζει παιδιά για μια πολύ γνωστή εταιρεία Fast Food. Μια διαφήμιση την οποία έχει κάνει παιδιά οριακά μόνο ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι καλλιτέχνες πάρα πολύ μεγάλου ελληνικού. Οπότε μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε στον Ακύλα και φυσικά μένουμε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

B-Viral Radio Show. Ρυθμός 949. B-Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και αν ανοίξετε sites και γενικότερα social media, τρεντάρει πάρα πολύ η εντυπωσιακή σειρά μαγιό που κυκλοφόρησε η Ελένη Φουρέρα μαζί με το brand Μέγια, ελληνική εταιρεία. Βρισκόμουν και εγώ σε αυτό έτσι, το πολύ ωραίο event που πραγματοποιήθηκε για αυτό το γεγονός. Πολύ celebrities, ωραίες δηλώσεις. Γενικότερα λάμψη, γκλαμ, μαγιό, το έχει όλο τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μετράμε αντίστροφα για τριημεράκι και περιμένω να μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές.

Back to back επιτυχίες και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, παιδιά, θέλω μηνύματα στο Instagram μας, στο Be Viral Radio Show, για το που θα βρεθείτε αυτό το τριήμερο και για να παρηδέσει ο κόσμος και γενικότερα για να σκεφτούμε λίγο καλοκαιρινά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες προς το παρόν. Μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι γιατί έρχεται ωραία μουσική και εγώ επιστρέφω.

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου. Ρυθμός 949.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχετε ξεκινήσει και πηγαίνετε σε νησιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου στείλετε το τρίμερο θα είστε στην Τίνο. Εδώ πέρα η φίλη Ευαγγελία. Οπότε καταλαβαίνω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι για μερικούς επισήμως ξεκίνησε. Καλό καιρό να μας κάνει και καλή διάθεση να υπάρχει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη. Καλό τρίμερο σε όλους και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν κάτι τρεντάρει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι οι αλλεργίες και το νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη επιπτώσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Η επιπτώση του Γιώργου Μαζονάκη κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες με ένα βίντεο κλιπ από την Εύη Καλογυροπούλου, η οποία μάλιστα, παιδιά, έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κανών, μεγάλη σκηνοθέτητα, προσωπική φίλη του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα βίντεο κλιπ που συζητήθηκε πολύ, με πολλούς συμβολισμούς και φυσικά με πολλά πράγματα. Σχολιάστηκε ραδιοφωνικό πολύ, θα πω εγώ, το τραγούδι, και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω σε νούμερα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχετε ξεκινήσει και πηγαίνετε σε νησιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου στείλετε το τρίμερο θα είστε στην Τίνο. Εδώ πέρα η φίλη Ευαγγελία. Οπότε καταλαβαίνω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι για μερικούς επισήμως ξεκίνησε. Καλό καιρό να μας κάνει και καλή διάθεση να υπάρχει. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη. Καλό τριήμερο σε όλους και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

0: Και είμαστε εδώ σε ένα φινάλε εβδομάδα, σε ένα φινάλε μήνα, σε μία αρχή τριημέρου. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις που λένε.
1: Πω, ωραίο. Τα πες πολλά και κάπως μου κάτσανε.
0: Και κάπως του κάτσανε στο λαιμό.
1: Ναι,
0: και
1: λίγο.
0: Και κάπως λες, Χριστέ μου, τι συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στην κόμμα Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμου που κάθεται εδώ απέναντί μου.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο και φυσικά είσαστε παρέα μας 29 του Μάη και είμαστε εδώ. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Έχει αρχίσει η ζέστη.
1: Και νομίζω ότι θα μπούμε και στον ανάδρομο κάπου τώρα.
0: Ιούνιο είναι, μέσα Ιουνίου.
1: Αυτό. Έρχεσαι για τη ζέστη, αυτό. Είμαι στον Ιούνιο ανάδρομο, την κάτσα με τη βάρκα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Όλα ανθυρά. Εμείς ξεκινήσαμε με Ρία Ελληνίδου, που
1: βέβαια
0: το ακούμε εδώ πέρα σε προτεραιότητα, να
1: βέβαια
0: το πω έτσι. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη, που έρχεται και με καινούργιο τραγούδι από την άλλη εβδομάδα. Ωραιότατο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Σε πολύ λίγο έχουμε τα υπόλοιπα.

0: Πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Daily Couscous για εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν ξέρω κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάω σαν άνθρωπο.
0: Δεν μιλάω με κανέναν.
1: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν είμαι κοινωνικά.
0: Δεν είσαι κοινωνικά. Εγώ θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τελευταία μου λέει συνέχεια: πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε. Πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε.
1: Εσύ που είσαι κοινωνικά, εγώ δεν είμαι κοινωνικά. Σε μένα δεν τρομάει να το πει κανένα αυτό.
0: Γιατί δεν έχει νησί εσύ να πας, ενώ εγώ έχω.
1: Δεν έχω εγώ νησί να πάω.
0: Δικό σου, δικό του νησί. Εννοώ να είσαι από εκεί.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, ο Παναγιώτης έχει ένα δικό του νησί.
0: Έλληνας Κρίσος, 5 γράμματα Σίμος.
1: Ναι, που κάνει ραδιόφωνο από επιλογή. Δηλαδή, βασικά από. Ναι, από επιλογή. Έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Από καψούρα. Μόλις καταλάβαμε ότι ο Αμοργός σου ανήκει.
0: Δεν είναι μου ανήκει, αλλά εννοώ νησί, δηλαδή με το νησί μου. Δηλαδή όλοι είναι... που λένε το νησί μου, τι είναι δικό του.
1: Εντάξει, οκ, okay, είναι το νησί σου, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, πότε θα πάσαμε εγώ να έρθουμε.
0: Θέλει να έρθει σε πανηγύρι ή γενικότερα.
1: Δεν έχω πάει σκουπί ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Δεν, ούτε να τραγουδήσει, α πούμε.
1: Σε πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, είναι, μήπω έχει πάει.
1: Καμπάνες. Περίμενε. Να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Όχι, δεν έχω πάει να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Σε κάτι πλατείες, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα στα 18 μου, που είχα πρέπει να το ξεκινήσω το τραγούδι, που τραγούδισα κάτι τριμπέτικα.
0: Όχι, σε κάποιο φεστιβάλ, α πούμε, κάτι. Όχι,
1: όχι δεν ήταν πανηγύρι όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, γιατί το For the Festival είναι για τα πανηγύρια στα αγγλικά.
1: Yes, I know, I know.
0: Λοιπόν, καμπάνες πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε έτσι καλοκαίρι, πανηγύρι, όλο μαζί, έτσι, τα νησιώτικα.

0: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελείω κουσίνη στην παρέα σου. Εμεί από το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Για
0: γιατί μπορούμε,
1: φορά.
0: Όχι για κανένα λόγο.
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Για όσου βρεθούν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίω. Γιώργο
0: Μαζονάκη. Μαζί του είναι ο Τρανό.
1: Έχει δίκιο.
0: Προβλήτα Β. Έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο. Προβλήτα Β, λοιπόν, μια πολύ ωραία συναυλία και έχει και φοιτητικό εισιτήριο εντωμεταξύ. Με άλλη τιμή φυσικά, που οπότε όλοι οι φοιτητές έχουν ένα λόγο παραπάνω να πάνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Εγώ δεν περνάω για φοιτητής.
1: Τώρα θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Ελένη Φουρέρα έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη. Yeah.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Εντάξει. Γιατί μιας και λέμε τα σωστά. Ναι, ναι, αν περνάς για φοιτητή. Οι δέσεις μου δεν θα περνούσε για φοιτητή. Ρε εσύ, είναι ίδιες.
0: Ε, τι σου λέω.
1: Κοίτα εδώ.
0: Και, εγώ τι σου λέω, είναι ίδιες.
1: Επειδή την έχω στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Επειδή μου βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα.
1: Πω, πω.
0: Και λέω, θέλεις να είσαι το καλό, θέλεις να είσαι η κοπέλα μου.
1: Κοίταζε, Μελινά.
0: Ναι. Και με κοίταζε ένας που τη φλέρταρε, ναι. Κύριος που ήταν απέναντι, ένα άλλο παιδί που ήταν απέναντί μου. Και ο οποίος με κοίταζε οριακά με ένα δολοφονικό ύφος. Ότι πας να την πέσεις τη Μελίνα. Που θα φάω ξύλο πρώτα από τη μαμά της. Οπότε δεν τολμάω να κάνω κάτι. Αλλά σου λέω ότι της λέω, θέλεις να γίνεις κοπέλα.
1: Για το καλοκαίρι. Μόνο
0: για τη σεζόν. Άμα είσαι ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερη.
1: Να το λέμε στον κόσμο.
0: Θες να πάει η μαμά σου νούμερο ένα. Ε. Κατάλαβες. Στην Παϊσέν δεν το είχα κάνει αυτό. Ήταν δεσμευμένη τότε. Κατάλαβες. Ήταν δεσμευμένη. Δεν πειράζει. Και με το να μ' αγαπάς κάτι θα κάνω. Σούσουρο. Αυτή είναι η Ανδρομάχη.

Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Ένα τέλικο κουσκού είναι στην παρέα σου. Τέλικο κουσκού στο Facebook. Τέλικα το παύλα κουσκού, κάτω παύλα κουσκού στο Instagram. Τέλικο κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνει τα μηνύματά σου. Εκεί προτείνει τα τραγούδια που θέλει για ένα πολύ ωραίο throwback.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 9, 49.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε παρέα σας με ένα όνειρο βαθύ. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε ολοκένουργιο με τον Νίκο Απέργη. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Ντέλη Κουσκούς να το απολαύσετε αυτό το ωραίο βίντεο που κάναμε με τον κύριο Νίκο.
1: Εδώ ήμασταν που. Ρε παιδί μου, ο Νίκος έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω
0: είναι καλό παιδί.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Και είναι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος, πώς να σου πω, που τον βλέπεις και λες ότι αυτός. Πώς είναι το παιδί, πώς ήταν η Ελένη Μενεγάκη που ήταν της διπλανής πόρτας, αλλά παράλληλα ήταν και η Ελένη. Κάπως είναι αυτό. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ο Νίκος. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Θα πάω στο μαγαζί και θα σε κάνει να αισθανθείς και σένα που είσαι στο πρώτο τραπέζι και σένα που είσαι στο τελευταίο, ας πούμε, ότι είσαι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ή έτσι θα τον δεις στον δρόμο, ξέρω εγώ, θα σου μιλήσει ευγενικό. Έχει αυτό το φυσικ, anyway.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι τώρα αυτή, μεταξύ μας τώρα εδώ που
0: εδώ, σε σαν δύο φίλοι που μιλάμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Εμείς πάμε να συνεχίσουμε και να έρθουμε τελικά.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε. Υπεύθυνοι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Από το Μπέτικο, εδώ είμαστε. Δίλη Κουσκού στο Facebook, Δίλη Κάουτο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Δίλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θα σε πάω στο 1996.
1: Ναι.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα, το τραγούδι έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Περίμενε, το 96 νομίζω δεν έγραφε. Έγραφε στην Δεσμηνά Βανδύα.
0: Ναι.
1: Έγραφε.
0: Τότε βγήκαν οι 10 εντολές.
1: Και είναι στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και έχει στίχου.
0: Δεν είναι η Δεσμηνά.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι η Δεσμηνά Βανδύα, αλλά έγραφε και. Οκ, πάμε.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα.
1: Opa.
0: Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα, ξαναπάμε.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχιά, βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Ναι.
0: Τι θα το ξαναπώ.
1: Έτσι που στόπινε, θα ήθελα να το ξαναπεί.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Βάζουν φωτιά τα
0: πλήρωσα. Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Πώς θέλω να σου πω στο
0: Θα σου θυμίσω ότι έτσι τα λες κι εσύ.
1: Ούτε πας στο ελληνικό σύστημα.
0: Γιατί, εσύ δεν τα είπε, αλλιώς τα λες, εσύ νομίζεις. Τα λες πιο γλυκά, θα ρεις.
1: Τα ξέρω αυτά, γυναίκα καλλιτέχνηδα. Είναι πολύ έτσι...
0: Γνωστή.
1: Ναι. Ήτανε, τότε ας πούμε έκανε...
0: Τρελόχαμο.
1: Τρελόχαμο.
0: Τρελό.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει. Θέλω να σου θυμίσω ότι είναι και 32 χρόνια μετά. Δηλαδή και 20 να είναι σήμερα 54.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή.
0: Ζωντανή είναι καλή γυναίκα, εννοείται.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή και ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Ενεργή. Δεν δουλεύει, ας πούμε, στον Ox, να σου το πω έτσι.
1: Α, δεν
0: είναι η αναβίση, αλλά.
1: Για ποιον.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Η Ατζέλα Δημητρίου είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι μου λέει, θα σκάσω άμα μπορείς να μου ξαναπείς αυτό εκεί με τη φωτιά και το τέτοιο.
0: Να στο βρω.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα, πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Κάτσε γιατί έβρισα κιόλας, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Κάτι με τέτοιο είναι. Με αναπτήρες. Με... Θα σκάσω πώς πάει. Χορευτικό δεν είναι.
0: Όχι, ζεμπέκικο.
1: Όχι.
0: Ζεμπέκικο είναι. Αν το θέλει χορευτικό το ζεμπέκικο, ναι.
1: Ναι, χορευτικό δεν είναι. Με ζεμπέκικο. Δεν θυμάμαι, δεν είναι κάτι. Είναι κάτι λέει, κάνουμε κάτι στίχους.
0: Που με καίνει την καρδιά.
1: Πανέγιο, τι θα. Το κεφάλι μου θα κραγεί.
0: Είναι

0: Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέψαμε εδώ πέρα σε αρτέλη κουσκούς.
1: Το λογαριασμό θέλω να ζητήσω τώρα. Το κεφάλι μου.
0: Χάστηκαν τα πόδια. Έχω καταντήσει κάθε κουβέντα που κάνω να είμαι σαν να μην. Άστα. Κάτι οι γιαγιάδες θα πάει στην Αμοργό που λέει αχ, παιδάκι μου, να σκονόντουσαν καθόλου.
1: Και καταλαβαίνω ότι έχει πέρασει τα 30. Με το που ξεκινάει, το πρώτο κίνηση που κάνει.
0: Όχι, εγώ κάνω μεγάλο λάθος που δεν κάνω γυμναστική. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνω. Και αν με ακούτε εκεί έξω, μία συμβουλή έχω να σα πω. Μπορεί να βαριέστε. Και εγώ βαριέμαι πλήττο θανάσιμα. Δεν θέλω με τίποτα να το κάνω. Κάντε καλό στον εαυτό σας. Κάντε ένα είδος γυμναστικής που να σας αρέσει και βάλτε στη ζωή σας 3 φορές την εβδομάδα. Σας το λέω σαν παππούς νιώθω. Αλλά αν θέλετε. Και τώρα, ακούστε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο, θέλω να τον βρω.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από μία ηλικία και
0: μετά. Αν είχα έναν άνθρωπο, α πούμε, 2-3 ώρα την νύχτα που μου πιάνουν έτσι όρεξη, κάνω μια γυμναστική.
1: 3 ώρα την νύχτα, πιάνει όρεξη. Έλα, Παναγία και Χριστέ μου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας συμβουλεύσω, όντως και τις γυναίκες κιόλα περισσότερο, είναι και να μην φοβάστε να βάλετε τα βάρη στη ζωή σας. Γενικά.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά βάρη στη ζωή μου. Άλλου είδους από αυτά που λες.
1: Όχι
0: εσύ,
1: αυτά από τα βάρη που λες εσύ, ή να πετάξεις αυτά τα βάρη και να βάλεις τα άλλα βάρη. Γιατί οι μύες είναι το πιο σημαντικό. Κρατάνε όλο σου το σκελετό και όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει να το έχετε στα υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε Ανατέλικου Κούζινε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι κάτι ακριβώ απέναντί μου. Να σου πω κάτι που θέλω να το πω τώρα εδώ και έτσι μέρε. Με όλο αυτό τώρα, γιατί είμαστε στον απόϊχο πια μετά το θάνατο του ζυγωγό μα Τροκώστα. Που συνεχώς βγαίνουν εξής άρθρα, βγαίνουν βίντεο, βγαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Και το πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν με τον Τρεϊνό Δέλα και το πόσο πολύ τη στήριξε. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και το πόσο πολύ τη στήριξε, ξέρεις, και πόσο. Επειδή μου, εμένα με συγκλώνησε αυτό το. Με συγκλώνησαν αυτοί οι δύο λόγοι τη κόρη τη, και οι δύο λόγοι τη κόρη τη και του άντρα τη.
0: Εγώ του είχα γνωρίσει, θέλω να σου πω, πριν χρόνια, κοντά στον κορονοϊό του είχα γνωρίσει. Που ταλαιπωριόταν η γυναίκα με διάφορα πήγαινε έλα, αλλά ήταν ένα ωραίο ζευγάρι και ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ,
0: και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό στην επιλογή του συντρόφου σου να βρίσκεις έναν άνθρωπο που να είναι εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα, και φαινόταν πόσο πολύ αγαπάει ένας τον άλλον.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες.

καταλάβω, έπαιξε μαζί μου δίχως να το καταλάβω και να πούμε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το θέμα της λόγος μας στον Κώστα. Ξέρεις, πολλές φορές ο καθένας δίνει έναν αγώνα λίγο σιωπηλό ή λίγο άγνωστο. Και καλό θα είναι, ειδικά στις γυναίκες, η πρόληψη. Γιατί και εκείνη, λόγω του ότι άργησε πολύ και δεν πήρε δεύτερη και τρίτη γνώμη. Οπότε ξέρεις. Και σε όλους μας, στις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, το αναφερθήκαμε αυτό, αλλά γενικότερα σε όλους μας, και το λέω για να τα ακούω και εγώ πολλές φορές, συμβαίνει όλοι κάτι και φοβόμαστε να πάμε να το ψάξουμε, γιατί αγχωνόμαστε. Θα αγχωθείς περισσότερο άμα συμβαίνει κάτι. Ενώ όσο πιο νωρίς προλάβεις το οτιδήποτε ή ξεχνιάσεις κιόλας ότι δεν έχεις κάτι, ακόμα καλύτερο. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μία αναστασία φτάσαμε στο φινάλε. Βρέχει. Αυτό ήταν το τελικό σκοπό.
1: Βρέχει. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε, παιδιά, για να δείτε την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μπορεί να υπάρχει τώρα να είναι πάνω με τον Παπέργη, αλλά να δείτε και με την Αναστασία η προηγούμενη μας.
0: Γενικότερα, φτάσαμε με τους 10.000 subscribers. Ξέρεις τι χαρά έχω. Τι χαρά έχω, ξέρεις.
1: Έχει χαρά και πάει στα αστέρια και πετάει.
0: Αυτό.
1: Σας αγαπάει και
0: λοιπόν, καλό τριήμερο να πούμε. Εμείς την Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Παιδιά,
0: να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε όσο περισσότερο τον ελεύθερο σας χρόνο. Όσο είναι αυτό.
1: Ναι.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάθε φορά...
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
2: Κάθε φορά...
3: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ρυθμό 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέμης Γιωργαντάς, κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα, νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40, δεύτερη νέα είσοδο στο chart μας, Δέσποινα Βανδύ, καινούριο τραγούδι να μ' αγαπάς, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 39, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 38, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Και στο νούμερο 37, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 35.

0: 33.
1: Πρέπει να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στο νούμερο 31 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 39, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 38, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 37, Ολία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. 36, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 35, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα. 34, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 33, Κύλας Φέρτο. 32, Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. Και στο νούμερο 31, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου για πάντα, νούμερο 30. Ήταν στο νούμερο 36 την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη άνοδος, Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 στα Βέντο, η Διαδάμου για πάντα. 29 Αναβίση, Εξαίρεση. 28 Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. 27 Μαρίνα Σάτι, Λέων Βάθεν, εδώ. 26 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 25 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 24 Αναστασία Βρέχη. 23 Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. 22 Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στο νούμερο 21 Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Σαντικάη. Μια καψούρα έχω, νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 15 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Peggy Zina, Άμυνα, στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. 18, Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 17, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. 15.

0: Σεισμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, το νούμερο 11 του Hot 40 μας. Πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19 Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 18 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 17 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 16 Πεγκιζίνα Άμυνα. 15 Άννα Βύση Αιγαίο. 14 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 13 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. 12 Απόν Ρεμπέτικο. Και στην 11η θέση Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο νούμερο 10, Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό. 9, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 8, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 7, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες, νούμερο 5. Ήταν στην 4 θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό 9 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός 8 Ανδρομάχης Σούσουρο, 7 Ελίας Βετός Μάτια Μου, 6 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 5 Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 4 Νίκος Απέργης Αυτά Τα Χίλια, 3 Ρία Λενίδιο Εξηγήστε Μου και στο νούμερο 2 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα μας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ένα κορίτσι που, όπως λέει, δεν κάνει αυτή για σπίτι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι κάνει. Ελένη Φουρέιρα, απολαύστε την. 1.

Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέμης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα, νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40, δεύτερη νέα είσοδο στο chart μας, Δέσποινα Βανδύ, καινούριο τραγούδι να μ' αγαπάς, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 39, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 38, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια και στο νούμερο 37, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 35.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.